0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα, πικρά, και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου σήμερα, 7 και 10 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ματιά στον καιρό, και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει τους 33 βαθμούς το θερμόμετρο.
1: Κάτι άλλο, κάτι πιο καλό? Όχι.
0: Κάτι πιο καλό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και οι επόμενες μέρες κάπως έτσι θα κυλήσουν. Αύριο θα φτάσει τους 34. Το Σαββατοκύριακο ίσως ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα.
1: Okay.
0: Ίσως. Αλλά συννεφιές. Δεν έχουμε καθαρή λιακάδα. Δηλαδή έχουμε και συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αλλά λίγο συννεφιά, έχει κάτι φοβερό.
0: Καλά, ναι. Ωραίο μείγμα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς με Γιώργο Νταλάρα πάμε στα κλασικά μας. Εδώ τραγουδά Μάρκο Βαμβακάρη. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 7 και 13 η ώρα. Να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, διότι είχαμε ακόμα ένα επεισόδιο.
1: Ναι, είχαμε αυτή την κατάρρευση του ελικοπτέρου και μετά έχουν γυρνάνε όλα γύρω από αυτό.
0: Κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν.
1: Απάτσι, όπως τα λένε.
0: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πιλότος είναι μια χαρά.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, προφανώς, αλλά.
1: Αλλά τώρα υπάρχουν Ιράν... αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Οπότε ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μπαίνουν σε τροχιά σύγκρουσης. Ο Τραμπ προανήγγειλε πολύ ισχυρή απάντηση πριν από τις επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν, σε αυτή την ανταλλαγή που έχουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε σήμερα.
0: Και για κάθε επίθεση που υπάρχει, προφανώς θα υπάρξει και μια απάντηση. Οπότε η κεχηρία που τόσο καιρό.
1: Υπάρχει και πολλή σκόνη που σηκώνεται στα social.
0: Ναι, η αληθινή κεχηρία που περιμένουμε όλοι, προφανώς αργεί. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Φίβο Δελιβοριά, το τραγούδι εκείνη. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου, 7 και 4 πάει η ώρα.

0: Φίβος Δελιβοριάς, το τραγούδι εκείνη, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 20 πάει η ώρα. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 9.112 ευρώ. Πολλά λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Αν λοιπόν σας ενδιαφέρουν, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Εσείς στέλνε το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, αυτή τη φορά η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η συναδελφός μας εδώ από τον Red, θα κάνει την κλήρωση και θα τηλεφωνήσει στο τυχερό μήνυμα. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ. Άλλη μία. 9.112 ευρώ.
1: Σημειώστε και αμέσως το ποσό.
0: Και το κερδίζετε το ποσό. Αυτό είναι το θέμα. Δηλώνουμε συμμετοχή, μάλλον. Συγγνώμη, διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4. Εσείς που θα στείλετε μήνυμα ή έχετε στείλει ήδη μήνυμα, μην τυχόν χάσετε το τηλεφώνημα αυτό. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με άρωμα καλοκαιριού. Ένα από τα κλασικά και αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, η ώρα πάει 7 και 24. Εσείς έχετε κάποιο οικόπεδο που πρέπει να καθαρίσετε?
1: Είμαστε μόλις 5 μέρες πριν από τη λήξη της διορίας και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τα στοιχεία, όπως διαβάζουμε, είναι απογοητευτική εικόνα με τα καθάριστα οικόπεδα. Προετοιμαζόμαστε, εννοείται, για την αντιπυρική περίοδο. Η κυβέρνηση, εμείς, το κράτος, όλοι θα έπρεπε. Αλλά φαίνεται ότι κανένας. Αυτό το τελευταία στιγμή ισχύει και εδώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος δήλωσε ότι το πολύ 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν το οικόπεδό τους. Αριθμός που, με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι το έχουν αφήσει.
0: Το 24, για παράδειγμα, είχαν δηλώσει 450.000 τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Οπότε είμαστε πίσω ήδη πάρα πολύ.
1: Είμαστε 100.000 πολίτες το έχουν αφήσει για τελευταία στιγμή. Ή δεν έχουν τα οικοπαίδα τους.
0: Ή δεν βρίσκουν συνεργείο.
1: Ή το έχουν κάνει και δεν το έχουν δηλώσει. Ναι, πάντως ελαφρυντικά δεν ξέρω πόσο υπάρχουν. Είμαστε πάντως 5 μέρες. Ας το σκεφτείτε όσοι έχετε αυτή την υποχρέωση.
0: Ναι, είναι και στην Αθήνα και στην Αττική αρκετά οικόπεδα, αλλά και στην επαρχία. Οπότε ναι, είναι και αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να κάνεις και το ταξίδι.
1: Ναι, ότι και στην Αττική είναι αποκαρδιωτική εικόνα από ό,τι φαίνεται εδώ από τα στοιχεία.
0: Επίσης υπάρχει κάτι ακόμα. Καθαρίζεις, πες, το οικόπεδο. Πού πας όλα αυτά που μαζεύεις?
1: Και επίσης να ρωτήσω κάτι, το ξέρω αυτό από το χωριό, για παράδειγμα. Όταν το δικό σου οικόπεδο το καθαρίζεις και δίπλα συνορεύεις με 3 οικόπεδα τα οποία δεν τα έχουν καθαρίσει, είναι ζούγκλα. Ναι. Έχει κάποιο νόημα, πιστεύετε, όταν θα έρθει το κακό στην πόρτα?
0: Όχι, προφανώς. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξη. Και το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματουλέ Δημήτρη. 7 και 26 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 7 και 29 η ώρα, μπαίνουμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική... Ναι, καλά λέω. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ. Θα καλέσετε για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με Νατάσα Μποφίλιου από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή αυτή φορά.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το ζωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
19: masterclass.
18: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
19: στο onassis.org.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με ικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση. Γιώργος Λεπίδας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
25: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
25: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
26: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Όσο πολύ σ' αγάπησα. Αγάπη, Νατάσα Μποφίλιου.
26: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Από τις κασέτες στο Μελωδία, η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου, θυμίζουμε με την ευκαιρία ότι θα βρείτε τώρα online και την κασέτα που παρουσίασε πέρυσι πάνω στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Με τις ενορχιστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη.
1: Είναι online όλη στην αυλία.
0: Είναι, θα την βρείτε εκεί ολόκληρη την mm-hmm. παράσταση. Ναι. Με εικόνα κτλ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 40 η ώρα, στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Και για εσάς που μας ακούτε και είστε ακόμα στο κρεβάτι και δεν θέλετε να σηκωθείτε με τίποτα
1: ναι,
0: από το
1: ή έχετε
0: κρεβάτι.
1: Σηκωθεί και πάλι δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Και δεν έχετε,
1: ή πρόκειται να σηκωθείτε και δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Και δεν βρίσκεται καν το λόγο να σηκωθείτε το κρεβάτι. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε ότι τρέχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν θέλετε να ανταποκριθείτε.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό μπορεί να είναι μια μικρή άρνηση, μπορεί να είναι μια κόπωση, αλλά μπορεί κάποιες φορές, όπως διαβάζουμε εδώ, να κρύβει και μια πρωινή κατάθλιψη. Έχει κάποιες διαφορές από την άλλη κατάθλιψη, γιατί ίσως να είναι σαν πρώτο σημάδι μιας κατάθλιψης πιο κλινικής, που ξέρεις, έρχεται και κάθεται πάνω μας, ναι. Και μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα πράγματα, αλλά αυτή η πρωινή μπορεί να οφείλεται σε έτσι, διάφορα πράγματα. Μπορεί να οφείλεται σε κάτι που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να έχει διαταραχθεί κάτι στη δουλειά και να μην θέλεις να σηκωθείς να πας. Μπορεί να είναι κακός ύπνος.
0: Μπορεί να έχει αλλάξει λίγο το ρολόι του σώματος.
1: Ναι,
0: δηλαδή το πότε κοιμόμαστε, πότε ξυπνάμε.
1: Ακριβώς. Γιατί αν έχουν προηγηθεί μέρες που έχεις ξενυχτήσει και το 7 η ώρα είναι απλώς η ώρα που έχεις συμπληρώσει 3 ώρες ύπνου, εννοείται ότι δεν θέλει κανείς να σηκωθεί. Γενικά το πρωινό ξύπνημα. Τώρα που τελειώνουν τα ναι. σχολεία, δεν καταλαβαίνω γιατί μας απασχολεί. Δηλαδή, αν δεν κάνεις τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Αλλά εντάξει, ναι, είναι δύσκολο. Υπάρχουν όμως εδώ κάποιες έτσι λύσεις, τέλος πάντων, κάποιες συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή μας το πρωί, όπως λένε οι ειδικοί. Να δημιουργήσουμε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν από το βραδινό ύπνο. Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολο, ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Δροσερό, σκοτεινό, ήσυχο υπνοδωμάτιο, ύπνο την ίδια ώρα. Και είμαστε μωρά.
0: Καλά, πέρα
1: μας από βάλουμε
0: αυτά...
1: για μπάνιο, βάζουμε τη λεβάντα και.
0: Ναι, ίσως το πρόγραμμα είναι, μια
1: Λάξει,
0: λύση κλειδί.
1: Δηλαδή, πάντα είναι πρόγραμμα.
0: Ναι, συγκεκριμένη ώρα ύπνου με το ζόρι, μέχρι να συνηθίσει ξανά ναι. το σώμα. Συγκεκριμένη ώρα αφύπνισης.
1: Ναι.
0: Νερό με το που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να πιούμε νερό. Το βράδυ όμως μπορούμε να κάνουμε και μια ήπια γιόγκα, λέει, και ασκήσει.
0: Αλλά αυτό είναι για τους άλλους, ναι.
1: Πέφτω σαν το βόδι στο κρεβάτι, θα κάνω και τη γιόγκα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να δοκιμάσουμε, λέει, να κρατήσουμε ημερολόγιο, γιατί αυτό βοηθά λίγο στην παρακολούθηση της διάθεσης και των συναισθηματικών μεταβολών. Μπορεί έτσι λίγο να, άμα τα δούμε και γραπτός, να έχουμε μια εξήγηση.
0: Τα μηνύματα που στέλνουμε πρωί δεν είναι ημερολόγιο.
1: Όχι,
0: πρέπει να κρατάμε σε ξεχωριστό σημείο.
1: Τα μηνύματα
0: μας
1: που στέλνουμε το πρωί είναι μηνύματα μπαρτζόκα. Είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Επίσης, βγείτε αμέσως, λέει, στο φως του ήλιου. Εκεί που λες ότι δεν θέλω να με δει ο ήλιος, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, σέρνεσαι και κλείνεις και τα παράθυρα γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμος για αυτή την εισβολή.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, το αντίθετο πρέπει να συμβεί. Ανοίξτε τα παραθυρόφιλε και βγείτε λίγο, κάντε δύο βηματάκια στο μπαλκόνι.
0: Αν έχει ξημερώσει.
1: Κάντε και πρωινές διατάσεις, Κωνσταντάρας κατάσταση. Βαθιές αναπνοές.
0: Αυτοί που τα γράφουν τα κάνουν άρα για να ρωτήσουν.
1: Μας έχει όμως και εμάς μέσα στις λύσεις. Οπότε θα το δεχτώ το. Ακρόαση εμπνευστικού περιεχομένου.
0: Εντάξει,
1: το ραδιόφωνο δηλαδή είναι αυτό σε παρένθεση. Δηλαδή αντί να πει ακούστε ραδιόφωνο, οι άνθρωποι εδώ γράψανε ακρόαση εμπνευστικού περιεχομένου.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς το εμπνευστικό μας περιεχόμενο με Θοδωρή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή. Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με μια έρευνα πρόσφατη του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δεν εμπιστεύονται τι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Αποκλείεται.
0: Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και σπουδαία, μάλλον δεν είναι και πρωτότυπη είδηση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια έρευνα που επιβεβαιώνει αυτό που αισθανόμαστε πολύ.
1: Ακριβώ. Περιγράφει αυτό που νιώθουμε όλοι.
0: Ναι. Οι Ευρωπαίοι πολίτε, λοιπόν, στην πλειονότητά του δεν εμπιστεύονται τι Ηνωμένε Πολιτείε του Τραμπ, αλλά έχουν την ελπίδα ότι η διατλαντική συμμαχική σχέση μπορεί να αποκατασταθεί όταν ο Τραμπ αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Πότε? Τον Ιανουάριο του 29, λένε.
1: Δεν είναι, λένε.
0: Πότε έχουμε εκλογές? Όχι, θέλω να πω. Δεν ξέρουν αν θα αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Αν θα αποχωρήσει, γιατί τελειώσει η θητεία του.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό τον Ιανουάριο του 29 τον περιμένω. Βασικά περιμένω τον Νοέμβριο του 28, που είναι οι εκλογές. Εκεί δεν είναι οι εκλογές όπως εδώ. Ο καθένας περιμένει. Θα γίνει τον Οκτώβριο, θα γίνει τον Νοέμβριο, θα γίνει του χρόνου, θα γίνει πριν την Προεδρία. Γιατί και εδώ είμαστε σε φάση εκλογών. Όχι, θα γίνει τον Νοέμβριο του 28 και ο επόμενος, ναι, αναλαμβάνει τον Ιανουάριο του 29.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ και το βράδυ Σαββάτου από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Βράδυ Σαββάτου. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά μας, λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp λοιπόν, όλα παίζουν. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
14: Που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβνης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Καλοκαίρι 2026.
19: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
5: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
20: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
21: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
25: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Έχουμε ήδη το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο ξεκινάει από το ύψος της Αττικής Οδού. Εκεί έχουμε επίσης κίνηση από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Mm-hmm. Και στη στροφή εκεί για μεταμόρφωση, για Αθηνών Λαμίας. Και εκεί έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Όπως επίσης έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείου εκεί στο ύψος του Χοραργού, στην άνοδο της Συγκρού, στο περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείο από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Και στην παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά, κυρίως από Αλίμου και μετά, και αρχίζουν και βλέπουμε να γεμίζει και το ρεύμα προς Γλυφάδα εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Λεωφόρος Αθηνών φυσικά μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάρι και μετά. Αυτά προς το παρόν. Mm-hmm. Και θα δυσκολεύουν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται από τις 9 και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και το μικρό Τιτανικό.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 6 ώρα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι και μας έχει ανησυχήσει αρκετά.
1: Εγώ που έχω διάφορους φίλους που ψαρεύουν στα social, βλέπω το τελευταίο διάστημα αρκετή ανησυχία σχετικά με αυτό το βρωμό ψαρό.
0: Είναι ένα, καλά το λες, είναι ένα τοξικό ψάρι.
1: Φουλ τοξικό.
0: Το λέγεται λαγοκέφαλος.
1: Ναι, είναι ένα ψάρι που είχε εντοπιστεί ως μία περίπτωση. Τέλος πάντων, το εντοπίσαμε πολύ σπάνιες ελληνικές θάλασσες. Κάπως πέρασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό. Δηλαδή δεν είναι ένα ψάρι που είναι των θαλασσών μας. Και φαίνεται όμως ότι έχει αρχίσει να φτιάχνει τις δικές του αποικίες μέσα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι πάρα πολύ τοξικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα βλέπουμε εδώ στο πρώτο θέμα να λένε ότι οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι στην πόρτα μας πια,
0: δεν
1: είναι στο Αιγαίο. Είναι ακριβώς. Δαγκώνουν.
0: Δαγκώνουν, κυνηγάνε, δεν φοβούνται τίποτα. Ναι. Δηλαδή ακόμα και στα 20 εκατοστά. Σε βάθος 20 εκατοστών δηλαδή, που είσαι εκεί πολύ, πολύ χαλάρα στην άκρη.
1: Μέχρι τον Αστράγαλο, ναι.
0: Ναι, μπορεί να σε κυνηγήσει.
1: Ναι.
0: Έχουν συμβεί αυτά στην Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι πειράγχας.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Νοχλητικά, δαγκώνουν.
1: Φυσικά δαγκώνουν και κυρίως αν τώρα κάποιος δεν έχει, δεν είναι υποψιασμένος και το ψαρέψει, κάνοντας κάτι πολύ ερασιτεχνικό, ένα παιδάκι με μια αυτό, με ένα καλάμι κάπου στην άκρη, είναι θανατηφόρο, δηλαδή δεν το τρως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το ας το ψάξουμε λίγο να το αναγνωρίσουμε. Έχει κάτι βούλες, είναι ένα φρικτό ψάρι. Κυνηγάει και τα άλλα ψάρια που συνήθως είναι θηρευτές, όπως οι κυνηγοί, οι ζαργάνες κτλ. Και είναι επικίνδυνο, έχει τοξική ουσία που δεν, όσο και να το ψήσεις, δηλαδή σε όσους βαθμούς και να το ψήσεις, δεν φεύγει, δεν αυτό το πράγμα ξέρεις, γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις, οδηγείς στο θάνατο, δεν υπάρχει καν αντίδοτο εύκολα. Και είναι, η τοξική ουσία είναι και στα, και στα κοκαλά του, ναι. Και στο δέρμα, και στη σάρκα. Οπότε είναι γενικά μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Νομίζω ότι όλοι παραπονιούνται ότι θα έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα νωρίτερα για το... Δεν ξέρω τι να κάνουμε, να βγούμε το τουφέκι στις θάλασσες. Αλλά
0: θέμα...
1: πια είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Διαβάζουμε σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε φυσικούς θηρευτές, όπως λέγονται, δηλαδή ψάρια που να κυνηγούν από μόνα τους τον λαγοκέφαλο.
1: Αυτό
0: οπότε,
1: είναι.
0: Οπότε δρά μόνος του, δεν έχει αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και αναπαράγεται ανεξέλεγκτα. Σκοπεύουν εντωμεταξύ να επιδοτήσουν τους ψαράδες που θα το πιάνουν και θα το.
1: Ακριβώς. Υπάρχει
0: σκοτώνουν.
1: Ένα σύστημα, διάβαζα επίσης χθες, που να δίνεις χρήματα σε ψαράδες να κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Να ψαρεύουν. Προφανώς υπάρχουν τρόποι για όλα τα ψάρια, υπάρχουν ειδικό ψάρεμα. Να ψαρεύουν μόνο αυτό και να πληρώνονται για να τα βγάζουν και να τα πετάνε από τις θάλασσες. Δεν ξέρω αν στις διαστάσεις που έχει πάρει γίνεται αυτό, αλλά.
0: Το κάνουν πάντως
1: και, τίποτα.
0: Και στην Κύπρο και στην Τουρκία, όπως διαβάζουμε, με 6 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
0: Θα πληρώνεσαι.
1: Και ακριβώς, όσα βγάζεις. Κυρίως όμως πρέπει να προσέχουμε αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη που περιέχει το.
0: Κάτι τι άλλο μας έλειπε αυτό το καλοκαίρι και αυτό το βάζουμε στη λίστα μας.
1: Ας το βάλουμε να το δούμε. Είναι ένα φρικτό ψάρι με αυτές τις μαύρες βούλες. Εντάξει, θα το καταλάβετε άμα το δείτε.
0: Ας δούμε την εικόνα του, να θυμόμαστε πώς είναι.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Μιλιώκας, για το καλό μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 8 και 10 η ώρα.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ελεονόρα Τζουγανέλη, κόψε και μοίρασε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 17 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε την κλήρωσή μας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας στο 19.600. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4. Mm-hmm. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση, αυτή τη φορά από την Πινελόπη Αναστασοπούλου, τη συνάδελφό μας εδώ στο αδελφάκι μας, στο ραδιόφωνο Red. Αν εσείς θέλετε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο.
1: Να διεκδικήσετε την
0: τύχη σας. Ναι, ναι, ακριβώς, γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 4, η μέρη που θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στο τυχερό αριθμό και αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε και δεύτερον να στην κλήσει και δεύτερον να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά.
1: Σωστό αριθμό.
0: Ναι, αυτό είναι λοιπόν. Σημειώστε το. Το σωστό ποσό είναι 9.112 ευρώ. Σημειώστε το, να το πείτε στην Πινελόπη. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εν τω μεταξύ εμείς με Ελένη Βιτάλη και το αγαπημένο μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 8 και 22 η ώρα. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αν βγαίνετε έξω συχνά, ότι τα ποτά χωρίς αλκοόλ έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση?
1: Ναι, έχουν.
0: Τι έχει παίξει ρόλο σε αυτό?
1: Η έλεγχη.
0: Μεταξύ άλλων, η έλεγχη.
1: Η αυστηρότερη νομοθεσία.
0: Ναι, και όμως η τάση της Gen Z να μην πλησιάζει το αλκοόλ πολύ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει άλλα πράγματα.
1: Εγώ θα σου πω ότι πέρα από τα παιδιά που είναι από τα Gen Z, που είναι 18-20 άριδες,
0: ναι, κάπου εκεί.
1: 25-άριδες, τέλος πάντων, αυτοί οι νέοι. Πέρα από τη δική μας γενιά, που έτσι κι αλλιώς το έχουμε μειώσει, το βλέπω στην Επίδαυρο, καλή ώρα που θα αρχίσει, όπου να είναι.
0: Σωστά.
1: Στις ταβέρνες εκεί στο Λιγουριό. Το πρώτο πράγμα που τελειώνει για μας που επιστρέφουμε, αλλά και για αυτούς που μένουν εκεί κοντά τα βράδια, που επιστρέφουμε Αθήνα, το πρώτο που τελειώνει είναι μπύρες χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, γιατί έχεις να οδηγήσεις μετά να επιστρέψεις Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχεις το νου σου.
1: Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον.
0: Φανταστείτε στο παρελθόν τι γινόταν.
1: Ναι, καλά, στο παρελθόν. Δεν φανταζόμαστε, ξέρουμε τι γινόταν. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι πια υπάρχουν ποτά virgin, χωρίς αλκοόλ, ακόμα και για μικρά παιδιά.
0: Α.
1: Δηλαδή, εγώ τις προάλλες πήγα στο αγαπημένο μου ζαχαροπλαστείο και ήταν εκεί η Σοφία, είχα μαζί μου το μικρό. Και μου λέει, πάρε και. Πάτε για παιχνίδι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, πάρε και δύο ποτά για το παιδί. Της λέω, Σοφία, τι είναι αυτό? Και μου δει, της λέω, είναι σίγουρα χωρίς αλκοόλ? Μου λέει, ναι. Και είδα σε ένα στάντ εκεί, είχε διάφορα έτσι φρουτοποτά, τέλος πάντων.
0: Τα οποία όμως πλασάρονται ως
1: ποτά. Όχι, γράφουν πάνω ότι είναι gin tonic.
0: Άρα, εθίζεις το παιδί στο να παίρνει το αλκοόλ.
1: Δεν είναι
0: χωρίς
1: αλκοόλ.
0: Ναι, χωρίς να είναι αλκοόλ.
1: Α, ναι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, δεν του λες πάρε αυτό το ρόφημα.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Το
1: ήταν πολύ ωραία. Τα ρουφήξανε και τα δύο παιδιά.
0: Γιατί θα έχουν φουλ ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες.
1: Λοιπόν. Αλλά και πριν από γήπεδο, για παράδειγμα, που σταματάμε κοντά στη Λυρική για να ψωνίσουμε ποτά και διάφορα τέτοια και για να πάμε εφοδιασμένοι καμιά φορά στο γήπεδο, μου λένε ο μικρός θέλει ένα virgin.
0: Αυτά ξέρεις ότι είναι, μπορεί να, είναι, να μην είναι τυχαίες αυτές οι ερωτήσεις. Γιατί κάποιες βιομηχανίες θέλουν να εθίζουν τα παιδιά από νωρίς σε αυτά.
1: Μπορεί,
0: τα πράγματα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια τα χωρίς αλκοόλ ποτά. Είναι και για τους πιο μικρούς πια. Δεν είναι μόνο για τους 25-άριδες.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι η λέξη ποτό, ναι, χωρίς αλκοόλ και όχι ένα νέο ρόφημα.
1: Εμείς παλιά στη γενιά μας είχαμε κάτι τσίχλες που τις κάναμε τσιγαράκια.
0: Όχι, μας τις είχαν. Ήταν ντυμένες.
1: Ήταν
0: ντυμένες του τσιγάρου.
1: Ακριβώς, και κάναμε ότι καπνίζαμε. Εντάξει, τα παιδιά, λογικό είναι. Θέλουν να μεγαλώσουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πια και τα.
0: Ποιοι βγάζουν χρήματα από αυτά τα
1: παιδιά. Αλλά να σου πω κάτι, πολύ ωραία τα μπουκαλάκια. Γιατί τα κράτησα και τα έχω βάλει στο μπάνιο με λουλούδια. Είναι και τέλεια σχέδια απ' έξω.
0: Ωραία, όλα μελετημένα. Συνεχίζουμε.
1: Ποιο είναι ότι θέλουν τα παιδιά, να κρατήσω εγώ τα μπουκαλάκια.
0: Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Σασμός. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 28 πάει η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Λογικό. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απολαμβάνετε με αυτό 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Λεπτομέρειες στο 18 11 33, καλώντας ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλε. Αν θέλετε τα πλεονεκτήματα, όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορα.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Ωραία το παιχνίδι μα, ακούμε φωνέ. Έχουμε, σε περίπτωση που δεν έχετε μάθει τι εξελίξει, έχουμε βρει και άλλη φωνή.
1: Και άλλη φωνή έχουμε βρει.
0: Και οπότε έχει μείνει μία μόνο φωνή για εσά. Αν την εντοπίσετε, αν την καταλάβετε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Για να δούμε.
0: Πριν ξεκινήσουμε το νέο κύκλο τηλεφωνημάτων. Για να ακούσουμε λοιπόν, ψάχνουμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα και θα σας πούμε μετά ποιες είναι οι υπόλοιπες φωνές.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Αναγνωρίσατε μήπως αυτή τη φωνή?
1: Σίγουρα.
0: Να την ακούσουμε άλλη μια φορά. Προσοχή στη λέξη έντεχνα, ε. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Για την ιστορία να πούμε ότι το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη λένε δύο φωνές. Ο Μανώλης Φάμελος που βρήκε μια φίλη ακροάτρια πριν από λίγες μέρες, λέγοντας το όνομά του στην τύχη. Και η Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το Ία. Στο
1: δηλαδή
0: τέλος.
1: Έχετε βρει το Ία και δεν έχετε βρει το έντεχνα, που το λέει ένας άνθρωπος, ολόκληρη τη λέξη.
0: Για να ακούσουμε μια φορά λοιπόν.
1: Φανταστείτε τι έχουν βάλει. Λέω τώρα εγώ.
0: Για να ακούσουμε μια φορά λοιπόν.
1: Για να δούμε.
0: Τη λέξη έντεχνα. Μισό λεπτό. Κλείστε παράθυρα αν είστε στο αυτοκίνητο και δώστε προσοχή.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει το έντεχνα? 500 ευρώ σας περιμένω σε δωρεπιταγή.

0: Τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το τραγούδι «Ατελείε» λοιπόν. Και καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Να συμπληρώσουμε κάτι που λέγαμε λίγο πριν σχετικά με το παιχνίδι μας. Για να βρείτε τη φωνή που ψάχνουμε, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα, ποιος τη λέει. Αντίστοιχα είναι. Και δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε, να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Αν βρείτε τη φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας, ή μάλλον πάμε στο θέμα της τηλεργασίας. Της τηλεργασίας που ξεκίνησε με την πανδημία.
2: Ναι.
1: Εσείς δουλεύετε σπίτι συχνά ή θα θέλετε να δουλεύετε κι άλλο, αν δουλεύετε λίγο.
2: Ή σας λείπει εκείνη η περίοδος που δουλεύατε πολύ στο σπίτι.
1: Κοιτάξτε τι έγινε.

0: και να ρωτάει και άλλο κόσμο. Και επειδή είχε τελειώσει και το Harvard, του έδωσε μάλλον την ευκαιρία να το ψάξει λίγο παραπάνω και να κάνει μια επίσημη έρευνα και να διαπιστώσει ότι τελικά πολλοί κόσμος που δουλεύει από το σπίτι έχει κάποια προβλήματα έξτρα, καινούργια, ψυχολογικά προβλήματα.
1: Δεν διαχωρίζω και... τη θέση μου από αυτή την Αμερικανίδα.
0: Εντάξει, λέμε τώρα τι βρήκε η Αμερικανίδα. Ναι, η Αμερικανίδα λοιπόν βρήκε ότι η τηλεργασία, και ιδιαίτερα όταν μένεις μόνος, σε αποξενώνει.
1: Α, δεν μου το πεις αυτό στην αρχή.
0: Α, ναι, όχι. Το λέμε τώρα.
1: Για ανθρώπους που είναι μόνοι τους, που είναι πολύ συχνό στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και ειδικά στα μεγάλα κέντρα.
0: Και όχι μόνο, πλέον και εδώ πια.
1: Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν 30 εδώ που... είναι και διαφορετικά δομημένη η κοινωνία, η οικογένεια, η ιστή.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν μένεις και μόνος σου, η μοναξιά της τηλεργασίας σε ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο, δεν αποκλείεται να σε οδηγήσει σε ένα πολύ έτσι δυνατό αίσθημα μοναξιάς, αγωνίας, και να αρχίσει σιγά σιγά να αντιμετωπίζεις και άλλα ψυχολογικά θέματα. Εδώ η έρευνα λέει ότι ο κόσμος παίρνει και χάπια.
1: Αυτό περίμενα στην Αμερική για να πάρουν χάπια.
0: Καλά, όχι. Όχι, αλλά στην Αμερική για το οτιδήποτε φτιάχνουν και ένα χάπι. Ούτως ή άλλως. Παρόλα αυτά. Η λύση είναι αυτό το.
1: Η λύση ποια είναι, να πάμε ξανά στα γραφεία να βλέπουμε αυτούς που δεν θέλουμε.
0: Όχι, όχι, το μισό-μισό. Ναι, λίγο γραφείο, λίγο σπίτι.
1: Α, ναι. Να πάρουμε άλλα χάπια μετά.
0: Αν μένεις μόνος.
1: Να πάρουμε χάπια για τα νεύρα. Αντί να παίρνουμε για τη θλίψη, θα παίρνουμε για τα νεύρα.
0: Αν μένεις μόνος όμως, τα αλήθεια είναι ότι αρχίζεις και θέλεις να έχεις μια αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Όχι απαραίτητα με συναδέλφους. Αλλά κάπως.
1: Δηλαδή το φυτά στο γραφείο με την κέντια.
0: Ξέρεις κάτι, πολλοί άνθρωποι ξεγελούνται. Από το σπίτι και από την άνεση του σπιτιού, φορούν διαρκώς φόρμες και δεν θέλουν μετά να βγουν έξω ούτε για να
1: κάνουν. Αλλά αυτό είναι παρέτηση. Δεν μιλάμε ότι αυτό σε ρουφάει. Εννοείται ότι αυτό είναι σαν να σε. Πραγματικά να σου ρουφάει το αίμα και μετά σε ρουφάει και ολόκληρο μέσα σε αυτό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι τι χάπια θα πάρουμε.
0: Α, εντάξει.
1: Τελειώσαμε. Ή θα πάμε στο γραφείο και θα πάρουμε τα χάπια για τα νεύρα, ή θα κάτσουμε σπίτι και θα πάρουμε τα χάπια τα άλλα για τη θλίψη. Το θέμα είναι να είμαστε ρυθμισμένοι.
0: Α, πολύ, πολύ ωραίο δίδαγμα. Εντάξει, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Πουλόπουλος, πάμε στα κλασικά μας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8:46 ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 8 η ώρα. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ που μας λέει το εξής: έξυπνη επιχείρηση.

0: ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 9 και 4. Τώρα πάμε να μοιραστούμε τώρα μια πολύ ωραία ιδέα που μας έρχεται από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ, με ένα παγκάκι. Το παγκάκι της φιλίας και της συζήτησης. Τι σκέφτηκε τώρα, ναι, κάπως έτσι. Τι σκέφτηκε τώρα ένας ψυχαναλυτής. Ότι αν βάλουμε σε ένα παγκάκι ηλικιωμένους ανθρώπους που περιμένουν να ακούσουν εσένα που θες να μιλήσει έναν άγνωστο. Ναι. Να πεις, να μοιραστείς κάτι που σε απασχολεί πάρα πολύ και δεν θες να το μοιραστείς με κανέναν άνθρωπο από τον κύκλο σου και περπατάς μόνος ή μόνη σε ένα πάρκο.
1: Περπατάω στο πάρκο και κάθομαι στο παγκάκι.
0: Και κάθεσαι στο παγκάκι και εκεί σε περιμένει ένας ηλικιωμένος, ένας παππούς ή μια γιαγιά, πρόθυμος και πρόθυμη να σε ακούσει χωρίς να δώσει απαραίτητα συμβουλές και χωρίς να σου κάνει κριτική. Απλά σε ακούει και συζητάει μαζί σου.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό.
0: Εμένα μου φαίνεται ωραία ιδέα.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εξαρτάται.
0: Εξαρτάται ποιος είναι ο παππούς και η γιαγιά είναι.
1: Πρώτον, δεύτερον, αν είναι σαν αυτούς που σου πλησιάζουν στο πλοίο για να σου πούνε για την ύφη τους, δεν θέλω να ακούσω.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα τώρα. Μιλάμε για εθελοντική δράση ανθρώπων ξεχωριστά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα.
1: Δεν είναι η κυρία με την τσάντα και το παντοφλάκι με τα ποδαράκια στο πλοίο.
0: Στην πτήση.
1: Που έχετε βάζει τα ποδαράκια πάνω στο κάθισμα και σου λέει για την ύφη.
0: Όχι. Και λύνει σταυρόλεξα σκανδιναβικά. Όχι.
1: Τρελαίνω, είναι η λατρεία μου αυτές.
0: Όχι, μιλάμε για άλλους εθελοντές. Καλά, μπορεί να είναι και εκείνοι εθελοντές. Δεν ξέρεις ποτέ. Απλά μιλάμε για εθελοντές που έχουν περάσει από έναν έλεγχο. Μέσα από ένα πρόγραμμα εκεί που. Και εκεί αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον.
1: Στου δεντάδε τη γειτονιά.
0: Σχεδόν.
1: Μήπως είναι πρόγραμμα τη Δόμνα.
0: Όχι. Προ το παρόν όχι. Είναι όμως άνθρωποι. Που, το συγκεκριμένο πείραμα στη Ουάσιγκτον γίνεται για ανθρώπους μαύρους που ψάχνουν. Που δοκιμάζονται εκεί.
1: Σημαντικό
0: ακόμα
1: είναι
0: και τώρα,
1: ότι.
0: Φυσικά.
1: Όχι μόνο επειδή είναι για μαύρους, δεν το λέω γι' αυτό προφανώς. Αλλά σημαντικό είναι σε κοινωνίες που δεν έχουν. Κοίτα, εμείς μπορεί να έχουμε τη γιαγιά στο διπλανό σπίτι να μιλήσουμε, να χτυπήσουμε. Όχι τη δική μας, μια γιαγιά οποιαδήποτε στην πολυκατοικία.
0: Το κάνουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει μια γιαγιά που αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Εννοείται.
0: Α, το κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Ναι, παρόλα αυτά νομίζω ότι.
1: Είναι σημαντικό, ναι, ότι.
0: Να μπορείς. Να μιλάς σε αγνώστους με μια σχετική ασφάλεια.
1: Κοίταξε, γιατί αυτοί περιμένουν τα πελατάκια στα παγκάκια. Δηλαδή, άμα δεν είναι κανείς στενοχωρημένος, μένουν χωρίς πελάτη όλη μέρα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Στο πάρκο.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, από το πείραμα υπάρχει πολύς κόσμος.
1: Στη γιαγιά μου θα υπήρχε ουρά. Έτσι και καθόταν σε παγκάκι στην Ουάσιγκτον.
0: Δεν υπάρχουν χαρισματικοί λοιπόν ηλικιωμένοι που μπορούν όντως να σου μιλήσουν και να σου αλλάξουν την οπτική γωνία.
1: Συνήθως αυτοί που σου μιλάνε είναι οι πιο ενοχλητικοί, δεν είναι χαρισματικοί.
0: Εδώ λοιπόν θα ψάξουμε τους χαρισματικούς.
1: Ας καθίσουμε στα παγκάκια να βρούμε την άκρη.
0: Ας αφιερώσουμε καταρχάς λίγο χρόνο στον εαυτό μας από το να σκρολάρουμε διαρκώς το κινητό μας με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι. Ας αφήσουμε αυτό την πρώτη αντίδραση. Σε παρακαλώ, μην μου μιλάει κανείς. Δεν θέλω να ακούσω κανέναν. Ναι. Και μπορεί κάπου να κάτσει αλλιώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και το θέλω να σε δω. 9 και 7 η ώρα, πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και το Vals, το Viral Vals των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε εδώ για τις κασέτες του Μελωδία, για αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 14 η ώρα, θυμίζουμε πως μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ, αρκεί να έχει στείλει μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Στέλνετε το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά η κλήρωση θα γίνει από την συνάδελφό μας εδώ στον Red, την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και η Πινελόπη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Mm-hmm. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε την κλίση. Χάνετε την ευκαιρία.
1: Αμέσως.
0: Αν απαντήσετε όμως, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ.
1: Επίσης, το κερδίσετε αμέσως.
0: Ακριβώς. Όροι συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φορό κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. Να το σημειώσετε, να το θυμάστε. 9.112 ευρώ. Άντε και σε καλή μαριά.
1: Σε καλή μαριά.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Υπέροχο τραγούδι σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη φυσικά. Είναι το τραγούδι της ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι Μάγια Μούκανας. Η στίχη του Ερίκου Θαλασσίνου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Οχ, και αύριο θα έχει ζέστη και σήμερα.
0: Και αύριο, ναι. Και
1: το Σαββατοκύριακο θέλουμε να κάνουμε ένα ρημαδομπάνιο.
0: Μπορεί να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Πάει στους 30.
1: Παντού εκτός από το Δερβαίνι. Δερβενάκι.
0: Εντάξει.
1: Ποδηλατάκι, θαλασσίτσα. Τον ηρεύομαι από τη Δευτέρα, τον ηρεύομαι.
0: Και δεν είσαι η μόνη. Όλοι μας εκεί, το μυαλό μας έχει ήδη ξεφύγει. Να ασχοληθούμε πάλι μια ακόμη μια φορά με την Gen Z.
1: Ποια είναι
0: παιδιά,
1: η Gen Z.
0: Ναι, τα παιδιά αυτά που είναι.
1: Τι
0: τώρα...
1: λέμε όλοι για να. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε πότε ξεκινάει και που τελειώνει η Gen Z. Τι είναι, ποια είναι.
0: Από 18 ως 25, ας
1: 18-25.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Okay.
0: Και γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η νέα γενιά, γιατί κατά κάποιο τρόπο καθρεφτίζει το που πάμε.
1: Ναι.
0: Και το τι έχει. Τι έχουμε προκαλέσει εμείς τους νεότερους,
1: ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχετε κι εσείς παιδιά στον κύκλο σας, στην οικογένειά σας, σε εκείνη την ηλικία, έχετε παρατηρήσει.
1: Αλλά
0: ότι...
1: και σε εκείνη να μην είναι, αν είναι 16, αν είναι 12,
0: ναι. Εντάξει,
1: 13.
0: Ναι, κοντά, κοντά, φυσικά. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν θέλει να τους τηλεφωνούμε. Δεν θέλουν να, τα παιδιά να.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θέλουν τη μανούλα να τους παίρνει συνέχεια τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Εννοείται. Και όταν είναι με φίλους, κυρίως.
1: Είναι πολύ χαρούμενα όταν το παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, όταν είναι
1: έλα,
0: με φίλους.
1: Έλα ρε μαμά, τι θες.
0: Δεν νιώθουν καθόλου άσχημα.
1: Λέω αγάπη μου, πες μου μανούλα μου, τι ωραία που ακούω τη φωνούλα σου. Ναι. Μαμά είσαι τρελή.
0: Όχι, όχι. Συνέχισε να το κάνεις εσύ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Απλώς βάλε και στην άκρη μερικά λεφτά.
0: Ναι, μετά τα 20 θα ξεκινήσουν τα
1: παιδιά. Να ξεκινήσουν τα παιδιά.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν οι νέοι κάθε φορά που δέχονται μια κλίση κριντζάρουν, όπως το λένε και οι ίδιοι.
1: Γιατί δεν ξέρω. Να απαντήσετε εσείς που κάνουν έτσι τα παιδιά σας. Εμένα τα παιδιά μου είναι πολύ χαρούμενα. Δεν κριντζάρουν καθόλου όταν με ακούνε.
0: Ναι. Δίνουν μάλλον μεγαλύτερη ναι. σημασία στην ιδιωτικότητα. Λένε οι ειδικοί και τα προσωπικά όρια.
1: Μα δε, η μανούλα δεν είναι μέσα στα όρια.
0: Όχι. Ούτε καν. Στην δική μας γενιά ήταν όσους κλείναμε έξω από το δωμάτιό μας. Όταν κλείναμε δυνατά την πόρτα νευριασμένη και βάζαμε τέρμα μουσική.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα συμβαίνει αυτά. Παιδιά είναι το δωμάτιό τους, πρέπει να χτυπήσουν. Δηλαδή είναι ο χώρος τους, είναι η ζωή τους.
0: Ναι, προφανώς. Απλά αυτό μετά μετατοπίζεται και στην ψηφιακή τους ζωή. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, το 70% δήλωσε ότι το κινητό του το έχει στο αθόρυβο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
1: Και εμείς. Καλά, εμείς κάνουμε εκπομπή γι' αυτό.
0: Τουλάχιστον. Αν κάνεις μια δουλειά που χτυπάει διαρκώς το τηλέφωνό σου, δεν μπορείς να ακούς κάθε τρεις και λίγο το ντριν.
1: Ναι.
0: Περίπου 7 στους 10 παραδέχτηκαν ότι αγνοούν τακτικά κλήσεις από άγνωστους αριθμούς.
1: Εγώ πια. Είναι τόσο σιωπηλή η ζωή μας από το θέμα των ήχων, που εκνευρίζομαι όταν ακούω κάποιον. Καλά, δεν μιλάμε αυτούς που έχουν ακόμα λαϊκά τραγούδια και χτυπάει πολύ δυνατά. Είναι σαν να παρεμβαίνει κάποιος στον ιδιωτικό μου χώρο. Δηλαδή, όταν είμαι σε μια παρέα ή σε φίλους. Τέλος πάντων, δεν κάνω παρέα με ανθρώπους που χτυπάει το κινητό τους δυνατά, αλλά λέμε τώρα. από κάποιο διπλανό τραπέζι, από κάποιο καφέ δίπλα.
0: Είσαι πλοίο. Είσαι αεροπλάνο.
1: Και χτυπάει δυνατά το τηλέφωνο. Ταράζομαι.
0: Ναι.
1: Έχουμε τόσο συνηθίσει να μην μας να απομονωνόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα απομόνωσης προσωπικής.
0: Προτείνω πάντως κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το εξής. Τι γίνεται όταν άνθρωποι αποφασίζουν να σου κάνουν βιντεοκλήσεις χωρίς να σε ειδοποιήσουν.
1: Καλά, τα έχουμε πει αυτά τώρα, παιδιά, μην λέμε τέτοια. Η μανούλα όμως μπορεί να κάνει βιντεοκλήσεις.
0: Α, γιατί η μανούλα υπάρχει ήδη. Το ξεχάσαμε αυτό.
1: Είναι η ρύθμιση μανούλα. Επίσης, μία μέρα θέλω να μιλήσουμε για το πώς μας έχουν αποθηκευμένους τα παιδιά μας στο κινητό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Αν γράφει μανούλα, δηλαδή, αν γράφει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να μην το δουν οι φίλοι.
1: Mother.
0: Τα μοντέρνα.
1: Όχι. Εξαρτάται. Ή πώς μας γράφουνε.
0: Εννοείς στο κινητό τους.
1: Στο κινητό.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ.
1: Όχι πού. Πώς.
0: Ναι, κατάλαβα. Πώς το πώς. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουμε με Ορφέα Περίδη, Φωτοβολίδα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχεις παρεδώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα λοιπόν και νέα τοποθέτηση.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 9 και 40. Πάει η ώρα. Και εσείς σε ποια θέση βρίσκεστε στην οικογένειά σας? Έχετε γεννηθεί πρώτο, είστε το πρώτο παιδί, το δεύτερο ή το τρίτο?
1: Τι πιστεύει κανείς, έτσι όπως μας ακούει.
0: Εγώ το τρίτο, για παράδειγμα.
1: Ναι. Εγώ το πρώτο.
0: Αλλά τι λέει εδώ μια νέα έρευνα τώρα που με δικαιώνει?
1: Εσένα.
0: Και εμένα και όσους έχουν γεννηθεί, τρίτα παιδιά, όλοι
1: δεύτερα. Μπορώ να την αντικρούσω ό,τι και να είναι.
0: Ωραία. Τα μικρότερα αδέλφια, λέει η έρευνα, είναι πιο αδικημένα.
1: Όχι.
0: Η έρευνα το λέει. Οι επιστήμονες. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εντάξει, στην ψυχολογία είναι γνωστό πια. Το λένε πολλοί ψυχολόγοι και μεγάλοι, ότι η σειρά στην οποία έχεις γεννηθεί καθορίζει πολλά πράγματα στη συμπεριφορά σου.
1: Καταρχάς, καθορίζει πολλά πράγματα γιατί είναι και η συμπεριφορά των γονιών. Δεν είναι μόνο δική σου, δεν γεννήθηκες έτσι.
0: Μα, αυτό εξυπακούεται ούτως ή άλλως. Τα ευρήματα λοιπόν ερευνών παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτόκοτα παιδιά, τα δεύτερα και τρίτα παιδιά δηλαδή, να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα.
1: Γιατί έχει πάει όλο το καλό στο πρώτο παιδί.
0: Αυτό λένε οι έρευνες λοιπόν. Ότι οι γονείς δίνουν περισσότερο χρόνο, ποιοτικό χρόνο στα πρώτα τους παιδιά.
1: Ευτυχώς δεν έχει ξυπνήσει το μικρό μου το παιδί.
0: Μεγαλώνοντας, τα εμπιστεύονται περισσότερο.
1: Εννοείται.
0: Και θεωρούν τα μικρά παιδιά με το πρόσχημα του χαϊδεμένου παιδιού ή του.
1: Δεν είναι του χαϊδεμένου. Είναι του καλύτερου.
0: Ότι το πρόσχημα του παιδιού
1: πολύ
0: που είναι μικρότερο. Ναι, με την έννοια ότι εντάξει, το παιδί είναι μικρό, ας βάλουμε το μεγάλο να κάνει τις δουλειές.
1: Μα το πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο παιδί θεωρεί ότι έχει στο μικρό αδυναμία και το μικρό παιδί έχει να αντικρούσει όλα αυτά τα συμπεράσματα των ερευνών. Πείτε μας τέλος πάντων τι γίνεται.
0: Επίσης, τα μικρά παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν όλους τους ενήλικες εντός εισαγωγικών του σπιτιού.
1: Τα μικρά παιδιά να κάψουν στη γωνιά τους.
0: Α, ωραία. Επίσης λένε οι έρευνες ότι φαίνεται πως οι γονείς αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα.
1: Ναι, αυτό μπορεί και να είναι αλήθεια. Εντάξει, το πρώτο παιδί αντικειμενικά τώρα, έτσι, όταν έρχεται σε μία. Και δεν είναι μόνο το πρώτο παιδί για το ζευγάρι, που είναι ένας κόσμος που ανοίγεται. Είναι το πρώτο εγγόνι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι.
1: Είναι το πρώτο ανήψη. Το ότι γίνεσαι θεία, που είναι πολύ σπουδαίος τίτλος, ο σπουδαιότερος ίσως μετά τη μητέρα για μένα.
0: Είναι ο πιο cool τίτλος, ναι.
1: Είναι σπουδαίος τίτλος η θεία. Φέρουν το βάρος όλης της πρωτιάς. Σε ένα σόι, δεν είναι μόνο χαϊδεμένα. Σκέψου τι γίνεται με τους παππούδες. Το πρώτο. Σκέψου δηλαδή να είσαι και πρώτο παιδί, λέω τώρα εγώ, και να είσαι και πρώτο εγγόνι.
0: Καλά, εντάξει. Πριγκίπισσα.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Οι γονείς, καλό είναι να αφιερώνουν, έστω και με κάποια προσπάθεια, λίγο χρόνο παραπάνω και στα άλλα παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, με τις αδικίες, με τον μπαγλαμαδάκι πήρατε πρωί-πρωί.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά αυτή την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με Μίλτο Πασχαλίδη και τον Έρωτα Αρχάγγελο. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 43 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 10 παρά 10 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα παιδιά που γεννιούνται πρώτα, για τα προνόμια που έχουν και τις αδικίες που υφίστανται τα μικρότερα παιδιά.
1: Γενικά, ένας χαμούλης με το θέμα αυτό.
0: Και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ναι. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Μάλλον είμαστε μοιρασμένοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Εσείς συμφωνείτε, γιατί όλοι αντικειμένοι έχετε μαζευτεί.

0: Τι εδώ πέρα.
1: Ναι, εγώ που είμαι το τρίτο παιδί. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση πάντως. Θεωρεί πολλοίς κόσμος τα τρίτα παιδιά ή τα μικρότερα, εν πάση περιπτώσει, τα πιο χαϊδεμένα ή τα πιο τυχερά.
0: Ναι, δεν πιστεύω κι εγώ.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό πάντα. Δεν ισχύει, γιατί οι γονείς εμπιστεύονται περισσότερο τα πρώτα. Τα πρώτα κερδίζουν μια πιο ουσιαστική εκπαίδευση εντός εισαγωγικών.
0: Από τους γονείς. Από την άλλη, έχουν και μεγαλύτερες προσδοκίες από τα πρώτα. Και αυτό,
1: φυσικά,
0: είναι,
1: και αυτό
0: είναι κάτι που τα βαραίνει. Επίσης, τα πιο μικρά έχουν. Καλά, τώρα μιλάμε με φοβερές γενικεύσεις, αλλά εντάξει, πάνω κάτω και
1: ναι, από τα μηνύματά σας. Τα λέμε, ναι.
0: Τα πιο μικρά έχουν συνήθως άλοθη για πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν τα πιο μεγάλα. Έλα, μωρέ, μικρό είναι αυτό. Αυτό βέβαια είναι μπούμεραγκ και για το παιδί που πάντα αισθάνεται ότι ξέρεις, υπάρχει μια ανοχή στην κουταμάρα ή στο λάθος.
1: Ναι, ότι θα είσαι πάντα ο χαριτωμένος, μικρότερος,
0: ναι,
1: χαριτωμένος.
0: Αλλά η ζωή σε συντρίβει μετά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Δεν βρίσκει κανείς χαριτωμένα τα λάθη σου.
1: Καλά, εννοείται.
0: Παρά μόνο η οικογένειά σου, αν είσαι τρίτο παιδί. Εντάξει. Ναι, η πρωτότοκη βέβαια τρώνε και το μεγάλο ζώο, όπως μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας εδώ σε ένα από τα μηνύματα, ότι έχουν όλα τα προνόμια και μετά τρώνε και το ζόρι.
1: Ότι, να μοιραστούν.
0: Ναι, όταν αρχίζουν. Εγώ το μεγάλο μου το παιδί, όταν γεννήθηκε ο μικρός και ήρθε στο σπίτι την πρώτη εβδομάδα, μου είπε, αυτός πότε θα ξαναφύγει να γίνουμε οικογένεια.
1: Εντάξει.
0: Ήταν όλα καλά στην εγκυμοσύνη. Χαιρότανε και τέτοια. Και σου λέει, αυτό ήρθε μια μέρα, κοιμήθηκε.
1: Ωραία,
0: εδώ.
1: Καλά.
0: Ήρθε δύο μέρες, κοιμήθηκε εδώ. Τον βλέπω σε μια καλαθούνα. Μόνο τρώει και κοιμάται. Αλλά θα πιάσει αυτό το χώρο για πάντα. Ναι. Οπότε ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Και έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Ότι κάποιος έρχεται και τους παίρνει το ζωτικό χώρο και τον αέρα.
1: Ο φίλος μας ο Ηλίας γράφει: τα δεύτερα και τρίτα παιδιά κάνουν πράγματα για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων.
0: Να καταλαβαίνετε. Μας ενοχλούν συνέχεια επίσης. Κάτι,
1: ναι,
0: θέλουν να κάνουν για να τραβάνε την προσοχή.
1: Να μην αναπνεύσουμε εμείς, δηλαδή.
0: Όχι, να μην μιλάτε. Να κάτσετε και στη γωνίτσα τη σκέψη.
1: Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι δανειζόμαστε, παίρνουμε τα ρούχα σας.
0: Καλά, έχω κάνει τέρατα με τα ρούχα. Επειδή το έχω ξαναπεί, ο αδερφός μου είχε πάντα πολύ ακριβά ρούχα και καλύτερα από τα δικά μου, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Τα έβαζα στο πλυντήριο στους 700 βαθμούς για να τα μικρύνουν, τα φοράω εγώ. Δηλαδή, όλα του τα καλά pullover τα φοράω εγώ. Τα φορούσα εγώ. Γιατί τα έβαζα στους 500.000 βαθμούς. Έκανε εκρήξη στο πλυντήριο.
1: Λοιπόν, με αυτά και με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έρχεται τώρα στο μικρόφωνο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
4: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7051. delta360.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μαγειρεύουμε
13: με Μίλνερ.
12: Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Η μινερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Βράδυ Σαββάτου και εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι

Πόνος. Κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θέλω.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αφιέρωση με τα γουίδια στους φίλους Καϊνίδες.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Okay.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.

0: Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία 100.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
11: Θέλει μελωδία.

σα αλήτη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποταώ δουλειάς. Άιντε θύμα.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπερκέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης,

0: Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο ρέλος.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

βλέμματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία

τις γραμμές θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
9: Θέλει μελωδία.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7051. Delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, την τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
11: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τηλεόραση βλέπετε.
1: Και πιο χωρούσε στην δουρά.

όντως φοβήθηκα μη πάθουνε ζημιά και τίποτα να χάσουνε μαζί με τα ζωνιά.

αυτή που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ, καημένη.

αλήθεια δίνεται, μαζεύεται, κουβάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί

0: Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Okay.
0: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
5: Θέλει μελωδία.

0: το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: 2021, το σημείο 0, η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Okay.
0: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
3: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω.

Μελίνα Σλανίδου και το λάθος για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Γιατί δίχως λάθη ποιος θα μάθει, το έχουμε κάνει και σύνθημα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Απόγευμα Τετάρτης 10 Ιουνίου, καλοκαιρινό απόγευμα. Ευτυχώς έχει ένα ωραίο αναζωογονητικό αεράκι που και που. Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι την Παρασκευή αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε, λέει, βροχές. Για να δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Και δεν ξέρω, το παθαίνετε κι εσείς αυτό με τα τραγούδια του Φίβου, όταν ακούτε τις πρώτες νότες, έτσι, να νιώθετε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω, είναι κάπως σαν καταφύγια. Ένα καταφύγιο λοιπόν και εκείνη.

Γιάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Θυμίζω με αυτή την αφορμή την κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές. Το Λάμπρο Βασιλείου που ακούσαμε μόλις, τη Μαρία Λαμανή και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο ticketservices.gr. Θα βρεθούμε έτσι σε ένα μήνα και κάτι λίγο στο Λυκαβητό, στον υπέροχο λόφο του Λυκαβητού, με θέα όλη την Αθήνα για να απολαύσουμε τις μουσικές του Γιάννη Σπανού. Περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Τώρα, Γιάννης Κότσιρας και Σασμός.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μπαμπιστόκας, Pixlax και την αυτό που μας ενώνει. Απόγευμα Τετάρτης με μελωδία στους 99,2 και διαδικτυακά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε μέσω της εφαρμογής και του site. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7 και να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις δασκάλες, στους δασκάλους, σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ολοκληρώνουν σιγά σιγά μια έτσι πολύ κουραστική σχολική χρονιά.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Έχεις πάρε δώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του κόσμου. Γιάννης Πουλόπουλος και Ξημερώνει Κυριακή από το εμβληματικό άλμπουμ Ο Δρόμος του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 10 Ιουνίου στα ημερολόγια. Εδώ στη μέση της εβδομάδας είμαστε παρέα. Φτάνει η Παρασκευή όμως σιγά-σιγά. Και να θυμίσω ότι την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα 9.112 ευρώ. Το τηλεφώνημα θα κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αν δηλώσετε συμμετοχή 4 με 5, έχουμε πει δεν έχετε αθόρυβα τα κινητά και τα έχετε κοντά σας, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και φυσικά να πείτε το σωστό ποσό, 9.112 ευρώ. Και θυμίζω, δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19.600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και συνεχίζουμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και ένα Τούρκο στο Παρίσι. Πρέπει να σας πω ότι μόλις σήμερα συνειδητοποίησα ότι μάλλον αυτός ο γάτος είναι γάτος αγκύρας. Γι' αυτό είναι ένας Τούρκος στο Παρίσι. Απίστευτο. Εντάξει, καμιά φορά έρχονται οι συνειδητοποιήσεις και σε βρίσκουν κάπως αργά. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Καλησπέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως

0: ιατρικά σημεία στο απόλυτο ιταλικό στέκι με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Μπορείτε να το βρείτε για να δοκιμάσετε δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese αυτή την εβδομάδα στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων. 12-13 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο, και την επόμενη εβδομάδα, 19-20 Ιουνίου, θα είναι στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Αυτά από μένα, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
7: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.112 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδική. Plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Μα σύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
2: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.

0: Μπούγκερ. Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στοίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με χτείς αγκαλιά και εγώ να λέμε μεναλά.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

λένε οι φίλοι και πάντα τα λένε πολύ ωραία. Δηλαδή έχουν ένα δίκιο. Αλλά ποιος τους ακούει εκείνη τη στιγμή που έχεις χαθεί μέσα στο σύννεφο και σκέφτεσαι μόνο εκείνο το πρόσωπο, μόνο τη Φάνη, μόνο τον Γιώργο, μόνο εκείνο το όνομα τέλος πάντων που σε κάνει και βουλιάζεις σε ένα υπέροχο μαξιλαράκι ευτυχίας. Τα λένε οι φίλοι, γιατί απ' έξω μπορείς και βλέπεις πολύ ωραία τη μεγάλη εικόνα του άλλου, αλλά όταν είσαι ο άλλος δεν μπορείς παρά να το ζήσεις και να κάνεις το μοιραίο λάθος και ύστερα να νοσταλγείς τους φίλους που κάτι ήξεραν παραπάνω αλλά δεν επέμεναν όσο χρειαζόταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν βαριέσαι, μικρά ναυάγια, μικρές αμφιβολίες, μεγάλες περιπέτειες να έχουμε να λέμε όταν θα μεγαλώσουμε. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 με το τραγούδι του Βασίλη Καζούλη και την Φανή. Ξεκινάμε σήμερα γιατί απόψε στις νυχτερινές μας ιστορίες οι φίλοι θα μπουν σε πρώτο πλάνο. Πάμε λοιπόν μαζί μέχρι αργά στο konstantin@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας νυχτερινή ιστορία. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και αυτός είναι ο Γιάννης Χαρούλης και τραγουδά Νίκο Πρωτοκάλογλου. Τι λάθος κάνω και όταν φτάνω είναι πάντα αργά. Έλα και πες μου.

Να μας πάρει μακριά αυτό το αγέρι στη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, σαν ακούγονται οι σιρήνες που καλούν τον Οδυσσέα και εκείνος δένεται στο κατάρτι για να αντισταθεί. Μελωδία στους 99,2 στο απόγευμα της Τετάρτης. Ο Ιούνιος μετρά και όλα στη 10η ημέρα του. Οι φίλοι νιώθουν μια κάποια ξενιασιά, γιατί όλοι διαπίστωσαν πως χθες τον ουρανό υπήρχαν δύο ουράνια σώματα τελείως διαφορετικά, ή τουλάχιστον φαινόταν με ένα διαφορετικό τρόπο. Ύστερα κουβεντιάσαμε για το ότι αυτά τα πλάσματα ήταν ο Δίας και η Αφροδίτη που θα φέρουν κάτι καλό στη ζωή μας, ή τουλάχιστον έτσι υπόσχονται οι αστρολόγοι, όσοι ξέρουν να διαβάζουν κάτι παραπάνω πίσω από τα άστρα. Ένας έρωτας αρχάγγελος στην πόλη ανάμεσά μας, μπορεί, γιατί όχι, μπορεί και να προκύψει, αλλά όταν προκύψει καλό είναι να είναι έτοιμος κανείς και για πανολεθρίες. Το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Δημήτρη Λέντζου με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Μελωδία στον αέρα 99,2.

Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη ήθελε δύο. Στους τρεις συνοστισμός, έλεγε μια πριγκίπισσα, και σίγουρα ήξερε περισσότερα άλλο, αν δεν γλίτωσε και εκείνη από το μεγάλο ναυάγιο. Μελωδία στους 99,2. Σε λίγη ώρα, γύρω στις 9, στη σκηνή της Τεχνόπολης, στον Γκάζι, ανεβαίνει ο Δημήτρης Μιστακίδης με την Μάρθα Φριντζίλα, με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, με τον Φώτη Σιώτα και τους κοινούς θνητούς. Θα γιορτάσουμε μαζί του τα 30 του χρόνια στη σκηνή και στο τραγούδι, και θα έχουμε να λέμε και αύριο. Να σας θυμίσω όμως και τη μεγάλη μας συναυλία 12 Ιουλίου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα. Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
18: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
19: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Αύριο θα με αναζητήσουν στο ίδιο κορμί και θα με βρουν οι ανόητοι που δεν ξέρουν να δουν την αύξηση στα μάτια μου. Θα με βρουν και θα πιστέψουν πως για το χθες το ίδιο εχμαλωτισμένη είμαι και σήμερα. Οι ανόητοι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον αξιμέρωμα απ' άλλο και λένε να, η ιστορία αντιγράφεται. Το ποίημα της Κυριακής, Μαρία Λαϊνά.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή, το τραγούδι του Φοντά. Αχ, τι ωραία που σταματάει το μυαλό. Του Φόντα Λάδι. Του Φόντα Λάδι και του Μάνου Λοΐζου. Έχω την εντύπωση ότι από τότε που γκουγκλάρουμε τα πάντα, ακόμη και την ίδια μας τη διεύθυνση, το τηλέφωνό μας, δεν ξέρω τι άλλο, έχουμε ξεχάσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που ήταν σαν μια μικρή βιβλιοθήκη μέσα μας και κάθε τόσο ανατρέχαμε και σχεδόν οπτικά θυμόμασταν κάτι. Και τώρα ξαφνικά σαν να μην θυμόμαστε τίποτε. Όχι πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι που είναι του ερωτευμένου, εκείνου που δεν ξέρει τίποτε άλλο παρά να περιμένει. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή στις κασέτες μας, στην κασέτα μας με τις φωνές του Αύριο και μελωδία φυσικά στον αέρα, 99,2 από τη μία κασέτα στην άλλη. Σας έλεγα και λίγο πριν για την κασέτα μας στον Λύκα Βιτό, κασέτα αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό με όλα τα υπέροχα τραγούδια του. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται στη σκηνή τη Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τους νεότερους Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Λαμπρό Βασιλείου. Και να ένα από τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, το Σπασμένο Καράβι, σε ποιήση του Γιάννη Καρύμπα. Εδώ η διασκευή από τους Άνεμους.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέργε.
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: αυτή την εβδομάδα θα κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα πρέπει να τις απαντήσετε σωστά, προηγουμένως να στείλατε WIN στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ναι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλοκαίρι 2026.
10: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
9: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi...

0: θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Ο Θέμης λοιπόν ρωτά γιατί κάνουμε συνέχεια τον ίδιο καυγά με τη σχέση μας.
5: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
6: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
5: Νυχτερινές Ιστορίες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

Πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια τροπαλά, φοβισμένα φρικιά, Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά, σε είχα δει και σένα, σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτα στις πορδής με τα λεφτά του.

0: Αφε. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.

0: ήρθε. Ο νιάς το Παγκράτη.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα μικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

ככה עולה. הנה אתה כמוה.

ερωτεύομαι όλα τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν μπορώ. Με τραβάει ό,τι καταστρέφει.

Έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε κεριές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με